0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υιός γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι, μητρός απαθανάτων, θόρε γηίων, ουκέτη θυρών έκητο, μένων ιερό ενηλίκνο, αλόγανα ήξας, ζήτη βόας Απόλλωνος, ουδών υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο. Έλθα χέλη νευρών, εκτίσατο μυρίων όλβων. Ερμής τι, πρώτιστα χέλην τεκτίνατα ειδών, ηρά η αντεβόλησεν, επαυλίηση θύριση, βοσκομένη προπάρηθε δόμων, ερυθυλαία ποιήν, σάβλα ποσήν βένουσα. Διός δεριούνιος ιός, αθρίσας εγέλασε, και αυτήκα μύθον έιπε. Σύμβολον ίδινη με γονίσιμον ουκονοτάζω. Χαίρε φιήν ερώεσα, χωριτύπε δε τόσε τέρι. Ασπασί προφανίσα, πόθεν τόδε καλόν άθυρμα. Εόλον όστρα κονέσω, χέλης ώρες ζώσα. Αλίσω σεις δώμα λαβών, οφελός τιμιέσι, ουδαποτιμήσω. Σι δε με πρώτης τον ονήσεις, οίκη βέλτερον είναι, επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσίς, πολυπίμονος έσε έχμα, ζώους, ίν δε θάνεις, τότε

λυριδέρωτα σαν τεφώνι. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτας άδει.

Το καταγάς, τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τύχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδε το πεύκες. Τάς δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαλιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπέων αηδάν,

Joseph, και εσείς οι Ελένη, ξακούστε σε εσάς απευθύνομαι αυτήν εδώ την προσευχή. Δώστε μας

ως γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γηίων. Ουκέτη θυρών έκητο, μένον ιερό ενηλίκνο, αλόγανα ίξας, ζήτη βόας Απόλλωνος, ουδόν υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο. Έλθα χέλη νευρών, εκτίσατο μυρίων όλβων. Ερμίστη πρότιστα χέλη τεκτίνατα ειδών, ηρά η αντεβόλησεν επαυλίηση θύριση βοσκομένη προπάρηθε δόμων ερυθυλαία ποιήν σάβλα ποσήν βένουσα. Διός δεριούνιος ιός αθρίσας εγέλασε και αυτήκα μύθον έιπε σύμβολον ίδιμη μεγονίσιμο ουκονοτάζω. Χαίρε φιήν ερώεσα, χωριτύπε δε τόσε τέρι, ασπασί προφανίσα. Πόθεν τόδε καλόν άθυρμα, εόλον όστρακον έσω, χέλης ώρες ζώωσα. Αλίσω σεις δώμα λαβών, οφελώς τιμιέσι, ουδαποτιμήσω. Σι δε με πρώτη στον ονήσεις. Οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσής πολυπίμονος έσε έχμα. Ζώους ίν δε θάνεις τότε και μάλα

λυριδέρωτα σαν τεφώνι. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτας άδει.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ποικιλόθρονα θάνατα Αφρόδιτα, πεδίος δολόπλοκε, λύσο μέσε. Μη μάσεση, μη δονίεση δάμνα, πότνια, θύμων, αλλά τι δελθέποτα, κατέρωτα, τας αίμας άβδας, αΐσα, πύλη, έκλειες. Πάτρος δεδόμων λύπησα, χρήσιον. Ήλθες, άρνηπας δεύξασα, κάλυδες άγων όκαιες, στρούθι περιγάς μελένας, πίκνα δίνεντες, πτεραποράνο έθερος διαμέσου. Έψα δεξίκοντα, σίδω μάκερα, μη διέσα

rouge qui fait sur l'ombre. Φύγουμε αυτήν εδώ την προσευχή. Δώστε μας χαίρομαι.

Το καταγάς, τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τύχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τάς δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαγιάς. Και σήμεν ο ημένε γάμων μολπέων αηδάν. Εσθρήνων γοερών φθέρων.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ιός γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γηίων ουκέτη θυρών έκητο μένων ιερό ενηλίκνο αλόγανα ίξας ζήτη βόας Απόλλωνος ουδόν υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο έλθα χέλη νευρών εκτίσατο μυρίων όλβων ερμίστη πρώτιστα χέλην τεκτίνατα ειδών ήρα η αντεβόλησεν επαυλής η θύριση βοσκωμένη προπάρηθε δόμων ερυθυλαία ποιήν σάβλα ποσήν βένουσα διός δεριούνιος ιός αθρίσας εγέλασε και αυτήκα μύθον έιπε σύμβολον ίδιμη με γονίσιμον ουκονοτάζω χαίρε φιν ερώεσα χωριτύπε δε τόσε τέρι ασπασί προφανίσα πόθεν τόδε καλόν άθυρμα εόλον όστρακον έσω χέλης ώρες ζώωσα αλίσω σεις δώμα λαβών οφελός τη μιέση ουδαποτιμήσω σύ δε με πρώτη στον ονήσεις. Οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσίς πολυπίμονος έσε έχμα ζώους ίν δε θάνεις τότε και μάλα